0: Δεν μια για απαντήσω σε κάθε. Σε γυαλί στα τσετέρα.
1: Τι μαγιά σου εκεί, τι μαγιά σου εκεί. Τι μαγιά σου εκεί, για μένα μαγιά είναι η Ελλάδα.
0: Δεν μαγιά, αλλά δεν μαγιά σου εκεί. Δεν μαγιά σου εκεί.

0: Κα...
1: Λέει, αλλά... Παγκρά!
0: Ρετσά!
1: Ο τόλος κάχτη ο ροχτήν!
0: Ρετσά!
1: Σε μίνιμουμ κολαχαΐν!
0: Αχ, σεντήλα!
1: Μα, καράλα!
0: Ρωτσέα!
2: Μας ήταν μέιρ!
0: Ρωτσέα!
1: Το μα, στο τέτμι να σιπούδια μέρα!
3: Γκβίνα! Γκβίνα! Είμαι Ιούγκο!
0: Βεζεντήλα!
3: Σαλόμλα!
1: Βε Μάρκο!
3: Αν δεν ζωχρήμε τσάσον αρόχ, δε